Ποιε αστεί, αν σφοχκοράκι, μη σμό στάρα φορησέρια. Στην εντύλεο βετσιτάκι. Μα ένου βήμα βε, να στσάι τζιουλιάνσκι κμπίτ και μήμο, αν νομπένε μου ρε σμάγκατ, τόλκο κράτκου μη σβουμπίμο. Μη ρομπί κολιόνι,